0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Έχετε σπασμένο μπαμπρίς? Καλέστε το Auto Glass Center Melbourne. Η φιλική μας ομάδα, με έδρα το Sunshine West, είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε όλη τη Μελβούρνη. Επισκευάζουμε όλους τους τύπους κρυστάλλων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων μπροστινών μπαμπρίς, ηλιοροφών, πίσω και πλαϊνών παραθύρων. Για γρήγορη και φιλική βοήθεια, καλέστε στο 0390 75 0036. Αυτό είναι το 0390 75 0036.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία, ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψευδωτά μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.

0: Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
1: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, για την επόμενη μία μισή περίπου ώρα. Μαζί μου ο καλός φίλος, ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα στην παροικία.
0: 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού. Γιορτάζουν Σταύρος Σταυρούλα, Θεοκλής Θεόκλια. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και η μέρα εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Κάτι που πρέπει να θυμόμαστε πάντα, όπως πρέπει πάντα να μνημονεύουμε και την παράνομη κατοχή τη

0: Κύπρου από την Τουρκία. Θα μιλήσουμε λίγο για την ανησυχία και την ευρικότητα της Τουρκίας τελευταία. Δημήτρη, γιατί είχαμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο.
1: Έκανε εκδρομή τριών ημερών.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον ήταν ήρεμος, λες και είχε πάει σε εκδρομή.
0: Και ομιλίες. Λέει, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν.
1: Βεβαίως.
0: Και έκανε αναφορά και στο ακριβώς το. Γιατί είναι πολύ όμορφο το Καστελόριζο. Πραγματικά όλα τα ελληνικά νησιά και όλα τα ελληνικά τοπία, αλλά ειδικά το Καστελόριζο έχει ένα φως, έναν ήλιο. Πραγματικά απίστευτο φωτεινό χρώμα. Έκανε αναφορά και το ότι δυστυχώς το Καστελόριζο είχε συνδεθεί το 2010, τότε που ο πρωθυπουργός τότε της Ελλάδος, Γιώργος Παπανδρέου, έκανε την ανακοίνωση ότι θα μπει η Ελλάδα στο μηχανισμό στήριξης, στα μνημόνια δηλαδή, την είσοδο της Ελλάδος στα μνημόνια το 2010. Και είχε λίγο αμαυρωθεί, ας πούμε, κάπως η εικόνα, είχε συνδεθεί το Καστελόριζο με τα δεινά που έπαθε η Ελλάδα με την εποχή των μνημονίων.
1: Ενώ ήθελε να δείξει μια εικόνα ότι παρόλο που έχουμε οικονομικές δυσκολίες, είμαστε εδώ να υπερασπίσουμε το έδαφος μας στα άκρα. Συν το χρόνο ήταν μια εικόνα όχι και τόσο καλής.
0: Είναι δυστύχημα ότι συνδέθηκε αυτή η όμορφη εικόνα με μια άσχημη στιγμή της ελληνικής
1: ακριβώς,
0: οικονομίας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το παράδοξο βέβαια είναι, Δημήτρη, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε ο Πρωθυπουργός, στην ουσία δέχτηκε όλες τις επιθέσεις από όλο τον πολιτικό κόσμο και το λαό για την κατάσταση της Ελλάδος, στη στιγμή που η κυβέρνησή του μόλις είχε αναλάβει λίγους μήνες πριν, τέλη του 2009, είχε αναλάβει την Πρωθυπουργία, με την προηγούμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή να έχει ψευδή στοιχεία για την οικονομία. Να στέλνει ψευδή στοιχεία, τα Greek statistics τα λεγόμενα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδειχναν έλλειμμα 4%, ενώ το έλλειμμα ήταν 14 με 15%.
1: Μάλιστα, είναι γεγονός ότι...
0: Και αντί να πέσει η ευθύνη στην προηγούμενη αυτή κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, επειδή έλαβε την καυτή πατάτα ο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, έλαβε και όλη την ευθύνη.
1: Ναι, έτσι είναι η πολιτική. Έτσι είναι η πολιτική. Αυτός που είναι στην εξουσία παίρνει και την ευθύνη.
0: Ήταν όμως πολιτικό λάθος της τότε κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου να μην ασκήσει δρυμύτατη κριτική στην προηγούμενη και να δώσει τα στοιχεία στην προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί αυτή πραγματικά έχει την ευθύνη. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή είχε την ευθύνη.
1: Γεγονός, αλλά πολλοί πολιτικοί αναλυτές λένε ότι όποιος ήταν πάνω στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα είχε τελειώσει σαν κόμμα, όπως και τελείωσε και το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Στην ουσία δεν έχει ανακάμψει με έναν δυνατό τρόπο από
0: τότε. Και επίσης το παράδοξο, παραμένει παράδοξο για μένα τουλάχιστον, ότι ο Κώστας Καραμανλής παραμένει στο απειρόβλητο. Με όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει, γιατί άμα δεις και τις καταγγελίες και τις επικρίσεις των ίδιων των Ευρωπαίων ηγετών εναντίον της τότε προηγούμενης κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, σαν να μην έχουν υποθεί, σαν να μην έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, έχει μείνει αυτός ο άνθρωπος στο απειρόβλητο τόσα χρόνια μετά και δεν, ας πούμε, δεν έχει ασκηθεί η απαραίτητη σκληρή κριτική από όλους τους πολιτικούς και άλλους παράγοντες, να εξηγήσει πρώτον γιατί έλεγε ψέματα για τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της χώρας τόσο στην Ελλάδα, στους Έλληνες, αλλά και στους Ευρωπαίους.
1: Και ο άνθρωπος που ήταν στην πιο σωστή θέση να κάνει μια σκληρή κριτική, ο Αντώνης Τσίπρας, διάλεξε...
0: Αντώνης Τσίπρας, το λες τώρα γλώσσα λανθάζουσα, τα αληθή λέγει. Αλέξης Τσίπρας, ή Αντώνης Σαμαράς.
1: Αντώνης Σαμαράς, ωραίο, ωραίο. Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε κριτική, γιατί μετά συνέχισε να κάνει μία φιλία με το καραμανλικό
0: καθεστώς,
1: μέρος.
0: Καθεστώς, βέβαια, σύστημα. Ναι, ναι, σωστά.
1: Και
0: σωστά.
1: Το άκρο στα δεξιό του τότε Καμένου.
0: Βέβαια, βέβαια. Αφού ο ίδιος ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, επέλεξε τον Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος ήταν ένας από τους σημαντικούς υπουργούς της κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή και ο άνθρωπος μάλιστα που είχε την ευθύνη για πολλά δεινά της τότε περίοδου.
1: Και για τον οποίο διαφώνησε έντονα και ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι τον καταψήφισε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματικά δεν ψήφισε τον Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Και ο λόγος είναι επειδή ο Παυλόπουλος λένε ότι ήταν πίσω από πολλούς διορισμούς στον κρατικό μηχανισμό. Είχε αυτή την ιστορία.
0: Ναι, το πραγματικό ρουσφέτη,
1: ναι.
0: Έτσι, δηλαδή μιλάμε για χιλιάδες θέσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνται πραγματικά. Και αυτό είναι μια μεγάλη παθογένεια της ελληνικής πραγματικότητας, υπερβολικός αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που δεν αποδίδουν. Ένας μεγάλος αριθμός που δεν είναι για τη θέση στην οποία υποτίθεται ότι βρίσκεται να κάνει.
1: Γεγονός.
0: Είναι μια μεγάλη παθογένεια, ακόμα παραμένει. Έχει, να σας πω, φίλες και φίλοι, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το σύστημα με την ψηφιοποίηση του κράτους. Υπάρχει όμως, παραμένει όμως μεγάλη γραφειοκρατία, έστω και ηλεκτρονικά, πάντως παραμένει μεγάλη γραφειοκρατία.
1: Εντάξει, η γραφειοκρατία είναι δύσκολο να την εξαλείψεις εντελώς και σε δυτικά κράτη και σε μοντέρνα κράτη και εδώ έχει την παρουσία της, αλλά όχι στο κακό της Ελλάδος.
0: Κοίταξε, έχουν υπάρξει πολλαπλά παραδείγματα, Δημήτρη, χώρες που έφυγαν από ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα και πέρασαν σε μια ψηφιοποίηση και απλοποίηση των συστημάτων, μεγάλη διαφορά. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η Εστονία, που ψηφιοποίησε τα συστήματά της. Ήταν μια χώρα που είχε υπερβολική γραφειοκρατία όταν ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, με όλες τις παθογένειες αυτού του συστήματος, και με την με το πέρασμα στη νέα εποχή και την ψηφιοποίηση των συστημάτων απλοποίησε τα συστήματά της τόσο πολύ που μπορείς εύκολα να δημιουργήσεις εταιρείες, μπορείς εύκολα να κάνεις συναλλαγές με το κράτος, πολύ απλοποιημένα, πολύ γρήγορα και εύκολα για τους πολίτες. Υπάρχει δυνατότητα.
1: Υπάρχει, αλλά επίσης πρέπει να επισημάνω και την μεγάλη εισφορά του Πυρακάκη, του υπουργού του Πυρακάκη.
0: Τώρα είναι οικονομικών ο Πυρακάκης.
1: Τώρα είναι οικονομικών, ναι. Και είναι και πρόεδρος του ECO Group, νομίζω.
0: Τον ECOFIN, των Υπουργών τον Οικονομικών. ECOFIN, ναι.
1: Και μεγάλο κατόρθωμά του, τα τελευταία νέα, είναι ότι έχει προσελκύσει στην Ελλάδα hedge funds. 2-3 πολύ μεγάλα hedge funds, ένα ελληνικό, μάλλον βασιζόμενο σε έναν Έλληνα του Λονδίνου, αλλά και άλλα, και επειδή απλοποιούν το φορολογικό σύστημα, το κάνουν πιο προβλέψιμο, χαμηλούς στόχους για τα έσοδα που γίνονται εκτός Ελλάδος και προσελκύουν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια τύπου hedge funds που έχουν έδρα το Λονδίνο. Πολύ καλά νέα, πηγαίνει, ναι, στο σωστό δρόμο. Δηλαδή επωφελείται πολύ επειδή έχουν μια δυσιονομική πολιτική που έχει αποδείξει ότι μπορούν να πληρωθούν τα οφειλόμενα και πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει.
0: Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε απόσβεση κεφαλαίων και πληρωμή κεφαλαίων δανείων με πιο γρήγορο ρυθμό. Υπάρχει η σχετική και αρκετά μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος, και έτσι το κλάσμα χρέους ΑΕΠ έχει μειωθεί και μειώνεται. Η Ελλάδα δανείζεται με πολύ φθηνά επιτόκια, πιο φθηνά ακόμα και από την Γερμανία, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί άνοδος, το είχαμε πει και σε προηγούμενα προγράμματα, έχει παρατηρηθεί άνοδος και αύξηση των επιτοκίων των ομολόγων της Αμερικής, των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιαπωνίας, της Γερμανίας, και υπάρχει ανησυχία σε επενδυτικούς κύκλους για έναν σοβαρό κίνδυνο στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Όταν βλέπεις τα ομόλογα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας και της Γερμανίας να πέφτουν, συνεπώς τα επιτόκια να ανεβαίνουν, είναι ένα σοβαρό ζήτημα για την παγκόσμια οικονομία.
1: Είναι βασιζόμενο βεβαίως τον μεγάλο πληθωρισμό λόγω του ψηλού
0: κόστους
1: του πετρελαίου. Και
0: πετρελαίου.
1: Σήμερα έχει ανοίξει, για να δω...
0: Είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι αμερικάνικα.
1: Είναι τούτη στιγμή, θα σας πω...
0: Είναι ένα ζήτημα που δείχνει την κρίσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Βεβαίως,
0: πόσο είναι τώρα,
1: ναι,
0: το βαρέλι, Δημήτρη?
1: Είναι 103,35, πάνω 3,3% από την Παρασκευή.
0: 103-104 δολάρια Αμερικής
1: το
0: βαρέλι,
1: το
0: αργό πετρέλαιο, το crude. Στις αντλίες, το diesel τώρα το είδα εδώ στα πρατήρια, 2,60, 2,65, 2, μπορεί και 2,70. Πολύ αυξημένη τιμή στο diesel. Το πετρέλαιο επίσης 2 δολάρια και πάνω το λίτρο. Έχει αυξηθεί περισσότερο από όσο ήταν πριν, και τώρα με νέες επιθέσεις των Χούτι και των Ιρανών στη Σαουδική Αραβία έχει μειωθεί πάλι η κυκλοφορία του αργού πετρελαίου από εκεί, από τη Μέση Ανατολή, γιατί οι Σαουδάραβες είχαν και τον αγωγό, το έχω αναφέρει και σε προηγούμενο πρόγραμμα, είχαν έναν αγωγό από τον Περσικό κόλπο στον Ερυθρό κόλπο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και μπορούσαν στην Ερυθρά Θάλασσα για να μπορούν να μεταφέρουν το πετρέλαιο από εκεί. Χτύπησαν με drones τον αγωγό αυτό, και ώσπου να γίνουν επισκευές, θα μειωθεί και πάλι, έχει μειωθεί και πάλι η κυκλοφορία.
1: Και δείχνει πόσο ευάλωτη είναι η οικονομία του κόσμου με τον καινούριο με τους καινούριους καιρούς, με τα drones. Πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν επιθέσεις σε κριτικές εγκαταστάσεις.
0: Σωστά. Ένας φτηνός τρόπος να κάνεις επιθέσεις στον αντίπαλό σου με λιγοστές ή λίγες πιθανότητες προστασίας από αυτά τα φτηνά πολλαπλά drones. Ολόκληρα σμήνη από drones που υπάρχει κόρεσμος και δεν μπορείς εύκολα να αμυνθείς.
1: Δεν έχουν βρει τον τρόπο, τον καλό τρόπο μέχρι τώρα, αλλά μάλλον θα υπάρχουν λύσεις. Αλλά και μοναδικά drones μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά, όπως έχει αποδείξει στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Έχει καταντήσει η παγκόσμια οικονομία πολύ ευάλωτη από τον καινούριο τρόπο πολέμησης και τρομοκρατίας στην ουσία.
0: Ναι. Όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού γιορτάζουν, όπως είπαμε, Σταύρος και Σταυρούλα, Θεοκλής και Θεόκλια. Να πούμε, Δημήτρη, σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε και αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, το 1956, διετέλεσε Πρωθυπουργός Ελλάδος από το 2004 έως το 2009. Και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να εξηγήσει, να δικαιολογήσει, να λογοδοτήσει για τα προβλήματα που δημιούργησε και τα έκρυψε. Και η Ελλάδα, ασφαλώς δεν είναι μόνο η κυβέρνησή του, ήταν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν τεράστιες δαπάνες.
1: Αυτός έπρεπε να είχε κάνει την καμπή, να είχε αλλάξει την πορεία.
0: Τα ψέμα, κοίταξε, ήταν στην ηγεσία της χώρας όταν είχαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 και 2008,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι. Αλλά με ψέματα όμως δεν πάμε μπροστά. Ειδικά οι Ευρωπαίοι ήθελαν αρχικά να τιμωρήσουν την Ελλάδα λόγω του ότι η ελληνική κυβέρνηση τότε του Κώστα Καραμαλή έστελνε ψευδή στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μας το συγχώρεσαν οι Ευρωπαίοι. Η Ελλάδα θα είχε πολύ πιο καλύτερη αντιμετώπιση εάν ήταν ειλικρινής από την αρχή.
1: Γεγονός. Έχει μάθει η χώρα, νομίζω. Δεν θα ξαναγίνει αυτό το κακό.
0: Τι δεν θα ξαναγίνει το κακό? Εδώ βλέπουμε τώρα τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων να υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια.
1: Άλλο αυτό, να ψεύδονται. Ξέρεις, όταν ψεύδεσαι είναι μεγαλύτερο κακό από ότι να υπόσχεσαι πολιτικός κάτι μέσα σε μια εκλογική μάχη, το οποίο μπορείς να σιγά σιγά στην διάρκεια της μάχης να το αποσύρεις ή να αποδειχθεί από τους αντιπάλους ότι δεν ήταν σωστό, ή να αποδειχθεί ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, τρόπος του λέγει. Αλλά όταν ψεύδεσαι είναι πολύ πιο σοβαρό, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη.

0: Βλέπω όμως σε όλες τις υποσχέσεις των πολιτικών ηγετών και των κομμάτων που υπόσχονται ότι θα δώσουν λεφτά με το τσουβάλι ως ένα μεγάλο ψέμα, γιατί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν ή αν το κάνουν θα χρεοκοπήσουν και πάλι την Ελλάδα.
1: Είναι γεγονός αυτό. Είναι η κατάσταση της δημοκρατίας, ότι όταν όποιος δεν έχει ελπίδα να βγει έχει και το πλεονέκτημα να μπορεί να κάνει υποσχέσεις που σίγουρα ποτέ δεν θα τηρήσει. Αλλά κατά κάποιο τρόπο αλλάζει τον δημόσιο διάλογο και ζημιώνει τη χώρα.
0: Βγήκε και μία έρευνα πρόσφατα, Δημήτρη, η έρευνα PISA του 2025 από τον ΟΣΑ, που δείχνει ότι και στην Ελλάδα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία, οι μαθητές έχουν πέσει πολύ χαμηλά στις βασικές τους δεξιότητες. Στην Ελλάδα ένας στους δύο μαθητές δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Και παρόμοια στοιχεία και στην Αυστραλία. Δυστυχώς πάμε πίσω.
1: Είναι γεγονός, νομίζω η εκπαιδευτική της παροικίας, βεβαίως και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πιο βαθιές γνώσεις, αλλά νομίζω έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου η εικόνα μετράει πιο πολύ από το διάβασμα. Και ναι, με τα παιδιά μένουν πίσω στο διάβασμα, αλλά έχουν αποκτήσει πολύ καλύτερες δεξιότητες το πώς να αντιμετωπίζουν τη μοντέρνα εποχή.
0: Εγώ εκεί πιστεύεις?
1: Πιστεύω, εγώ το πιστεύω.
0: Λοιπόν, είχαμε και τον ο Τραμπ που επισκέφθηκε το Δουβλίνο, την Ιρλανδία, και έκανε αναφορά για ενωμένη Ιρλανδία, η Βόρεια Ιρλανδία να ενσωματωθεί.
1: Ναι, το είχε σκεφτεί πριν το πει αυτό ή έτσι του ήρθε εκείνη τη στιγμή?
0: Λέει, θα του άρεσε πάρα πολύ. Μιλούσε με τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και στην συνάντηση που είχαν, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Τραμπ, λέει, ναι, θα μου άρεσε πάρα πολύ να επανενωθεί η Ιρλανδία, η Βόρεια Ιρλανδία, να μπει στην κανονική Ιρλανδία. Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας όμως λέει, δεν υπάρχει, λέει, πλειοψηφία στην Βόρεια Ιρλανδία να γίνει δημοψήφισμα, γιατί έχουν υποσχεθεί ότι αν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Βόρειας Ιρλανδίας θέλει δημοψήφισμα για επανένωση, λένε οι Εγγλέζοι, θα το κάνουν, αλλά οι Εγγλέζοι αμέσως βγαίνουν και λένε, δεν υπάρχει αυτή η πλειοψηφία, συνεπώς δεν κάνουμε τίποτα, δεν αλλάζει ο καθεστώς. Όπως και έκανε αναφορά και στα νησιά Φόκλαντς.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι, κάτι είπε υπέρ της Αργεντινής.
0: Ναι, είναι τόσο μακριά, λέγεται, για την Αγγλία, για τη Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ που τα λέμε, τι δουλειά έχει η Μεγάλη Βρετανία?
1: Κοίταξε, μπορεί να μην έχει άδικο, αλλά σαν επίσημη πολιτική της Αμερικής σίγουρα δημιούργησε σπασοκεφαλιές στις σχέσεις Αμερικής-Αγγλίας. Ναι, και
0: εδώ στα δικά μας είχαμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, τον Βασίλη Μπασαριάδη, να επισκέφτεται τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ελπίζω να κανονίσει κάτι με τις εκκλησίες εδώ πέρα, να τις νοικιάσει στην Αρχιεπισκοπή και να αποσυρθεί στα θρησκευτικά καθήκοντα, κατά έναν τρόπο δηλαδή, όχι να αποσυρθεί τελείως, αλλά τουλάχιστον να μην παραδώσει εκκλησίες στην Αρχιεπισκοπή όπως έχουν γίνει σε άλλες κοινότητες.
0: Θυμάστε το τηλέφωνο μας, Δημήτρη, να το αναφέρουμε για να μας πάρει
1: 94 15 19 23.
0: Ωραία. Φίλοι και φίλες, πάρετε τηλέφωνο για τα δικά σας σχόλια σε όποιο θέμα θέλετε να μιλήσετε ή να θίξετε. Πάμε σε λίγη μουσική και
1: να δούμε τι τραγούδι έχεις διαλέξει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι δημοφιλέστατο τραγούδι. Σήμερα 19 βαθμούς η ανάλυτα θερμοκρασία. Να έχετε και μια ομπρέλα αν είστε έξω, γιατί μπορεί να βρέξει. Πάμε σε λίγη μουσική. Τι επιλέγουμε? Επιλέγουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Ξημερώματα. Πάμε.
1: Εντάξει.

0: Μάλιστα. Ωραία μουσική, Δημήτρη, δεν συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Ανάβουνε λίγο τα αίματα. Ανάβουνε λίγο τα αίματα.
1: Πάντοτε πολύ καλό γούστο, ανανεωμένο από όταν έχεις επιστρέψει από την Ελλάδα.
0: Εντάξει. Πάντως, να ευχαριστήσουμε και τους φίλους και τις φίλες για τα τηλεφωνήματά τους. Έχω την χαρά να έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον φίλο μας, τον κύριο Στέφανο. Κύριε Στέφανε, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς πάτε?
0: Καλά, ευχαριστούμε.
2: Ήθελα να θέσω κάποια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα μιλήσω και στα αγγλικά και στα ελληνικά.
0: Ό,τι σας βολεύει, κύριε Στέφανε.
2: Πιστεύω και η παρόλα να παραδέσω είναι και αγγλόφωνη κιόλας. Often I can easy for people to understand. Αλλά I wanted to raise a few issues που πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον για την κοινότητά μας.
0: Ναι.
2: I think people understand what's happening in the background. There's a lot of things that are happening in the church, but also at GOCNV, Greek Community of Melbourne Victoria.
0: Yeah.
2: They all focus on GOCNV. But υπήρχε ένα περιστατικό last year, in November last year,
0: στις
2: 16 του Νιόβρη, του 25. As most of your viewers are probably aware, the Greek Community of Melbourne Victoria and other organizations, they basically have representatives that go to the Australian Heroic Memorial, το Αθηνές Γονιμίο, στο Σουάν.
0: Ναι.
2: Και εκεί κάνουν, κάθε Στεφάνων, την ποιητική εκδήλωση για το Πολυτεχνείο.
0: Τελετή για το Πολυτεχνείο στο μνημείο, εκεί κοντά στο μνημείο. Μπράβο, ναι, ναι, σωστά.
2: So, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αλλά they have to do it in a respectful way, at an appropriate place and time.
0: Ναι.
2: And if they want to have their εκδήλωση στο Δημόκρητο, σε μια like private area, ναι, σεβαστό, they can do that. 100% they can do that. My issue, Βαγγέλη and Δημήτρη, is that εκεί στο μνημείο είναι ιερός χώρος.
0: Ναι.
2: Είναι σαν το σύνταγμα, είναι σαν τον, σαν τον αγνώστο στρατιώτη.
0: Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, κάτι παρόμοιο,
2: είναι,
0: βέβαια.
2: Yeah, it's the same thing. It's basically the same thing, okay? And if you look at τους λόγους που έκαναν το μνημείο, okay, που το κτίσανε, το 92 νομίζω με τον Bruce Ruxton, ο πρώην πρόεδρος του Victorian RSL,
0: ναι.
2: Είπαν ότι this is for the Greeks and Australians who fought in World War II, δηλαδή πεζόντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Έλληνες και Ασφαλοί που βαλέσαν μαζί.
0: Και αυτό, κύριε Στέφανε, είναι πολύ τιμητικό για τους Έλληνες και την ελληνική μας παροικία, ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτό το μνημείο, ότι σέβονται οι Αυστραλοί τις προσφορές της Ελλάδος,
2: τις θυσίες των Ελλήνων, ναι.
0: Αλλά και η Ελλάδα ασφαλώς σέβεται και την προσφορά της Αυστραλίας, γιατί είχαμε πολλούς Αυστραλούς που πολέμησαν δίπλα στους Έλληνες τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Εννοείται, Ευαγγέλη, εννοείται. Εγώ προσωπικά είμαι εθνικιστής, αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ την Ελλάδα και την Αυστραλία.
0: Αυτός ο όρος βέβαια τώρα είναι λίγο έτσι, έχει αλλοιωθεί. Τέλος πάντων, εντάξει, αγαπάτε την πατρίδα σας, αυτό να πούμε. Έτσι.
2: Ναι, αγαπάω την Ελλάδα και την Αυστραλία. Το θέμα είναι ότι εγώ προσπάθησα μέσω του Steve Kuritzers να σταματήσω την εκδήλωση. Because for about 3-4 years now, the Δημόκρητο, Λέσχη, Φίλων Κουκουέ, Νούργιος, Greek Community of Melbourne and a few other organizations have been going to this event. Okay.
0: Mm-hmm.
2: And I believe that that particular μνημείο should be apolitical. It's sacrosanct, it's apolitical. There should be no εκδηλώσεις εκεί where they basically honor a political εξέργεση, δηλαδή ήταν πολιτική εξέργεση του Πολυτεχνείου.
0: Για το Πολυτεχνείο.
2: Είναι 30 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα δεν έχει σχέση το μνημείο με το Πολυτεχνείο. Okay. Το μνημείο είναι για τους πεζόντες, τους στρατιώτες, τους Αυστραλούς και τους Ελλήνες. Okay. For the Great Campaign, okay, για τα εθνικά μας θέματα, the issue of the Πολυτεχνείο έγινε 30 χρόνια μετά και δεν έχουν θέση, you know, οι λεγόμενοι βουλευτικοί να κάνουν εκδηλώσεις εκεί, okay? They should do it somewhere else, όπως είπα, στο Δημόκρητο, κάπου αλλού, όχι εκεί. Okay? Μας προσβάλλει σαν αυτοκινότητα, disrespectful, okay? Because that place is an apolitical place. Είναι σαν, να σας δώσω παράδειγμα, είναι σαν αυτοί οι Παλαιστίνοι που κάνουν εκδηλώσεις εδώ στη Μελβούρνη, που έχουν δικαίωμα, δεν λέω, έχουν δικαίωμα να κάνουν εκδηλώσεις οι Παλαιστίνοι, να το κάνουν στο Σουάν. Είναι σωστό αυτό, δεν είναι σωστό. Υπάρχει ένας άλλος τόπος, ένας στους δρόμους, whatever, much more respectful.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, κυρία Στέφανη. Ο Δημήτρης κάτι θέλει να πει εδώ.
1: Συμφωνώ εν μέρος, Στέφανε. Εγώ νομίζω έχεις δίκιο ότι οι πολιτικές σημαίες των πολιτικών κομμάτων δεν έχουν θέση σε παρελάσεις αυτού του τύπου. Αλλά όμως ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον πεσόντων για τη δημοκρατία και για μια παράνομη εξουσία της Ελλάδος που στην ουσία είναι κατά κάποιο τρόπο εξίσου δεινό με έναν εξωτερικό εχθρό, νομίζω έχει σχέση και μπορούμε να τους θεωρήσουμε κατά κάποιο τρόπο σαν γνωστούς άγνωστους στρατιώτες που υπηρέτησαν την πατρίδα και την δημοκρατία. Αλλά όμως συμφωνώ, οι πολιτικές σημαίες με τον τρόπο, με τον τύπο πολιτικών κομμάτων και σχηματισμών οργανώσεων που έχουν πολιτικό χρώμα, εγώ νομίζω δεν έχουν σχέση στην τέτοιε παρελάσει.
2: Δεν πήραν σημαίες κομματικές, αλλά υπήρχαν εκπρόσωποι του φίλου Κουκουέ, Λεύσκη φίλου Κουκουέ της Περβούρνης. So there's political organizations there. The point is, Dimitri and Vangeli, is that at the end of the day, I understand where you're coming from, Dimitri, but at the end of the day, that wasn't a war. Αυτό που έγινε τώρα δεν ήταν πόλεμος. Δεν ήταν πόλεμος. Ένα μνημείο είναι για τους
1: αγώνες του Ελληνίου. Δυστυχώς όμως, Στέφανε, τα στρατιωτικά μέσα χρησιμοποιηθήκαν εναντίον των ίδιων των πολιτών και κατά κάποιο τρόπο, επειδή εμπλάκηκε η εθνική άμυνα.
2: Ήταν εξέργεση όμως, ήταν εσωτερική εξέργεση.
1: Ήταν εξέργεση, αλλά χρησιμοποιήθηκε η άμυνα της χώρας.
2: Αλλά ήταν δικό μας εσωτερικό θέμα, δεν ήταν πόλεμο.
0: Κύριε Στέφανε, να σας ρωτήσω, όταν λέτε όμως ότι έγινε μια τελετή εκεί στο μνημείο, σίγουρα με την συγκατάθεση των αρχών του μνημείου, αυτοί είχαν καμία ένσταση?
2: Ναι, ο Steve Kritzos, που είναι στο foundation του μνημείου, τους άφησε και μου είπε ότι δεν επιτρέπονται να έχουν κομματικές σημαίες και ότι ο ambassador ή ο πρέσβης της Ελλάδας το υποστήριζαν την τελετή. Και εγώ το είπα ότι δεν είχε σχέση.
0: Οπότε ήταν εθνικού χαρακτήρα η τελετή, δεν ήταν κομματικού, χαρακτήρα.
2: Το κάνουν εθνικό και ο λόγος που δεν πιστεύω ότι είναι εθνικό είναι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν τιμούν αυτή την εξέργεση.
0: Ναι.
2: Οι δεξιοί στην Ελλάδα, πάρα πολλοί δεξιοί, πατριώτες, δεξιοί, συντηρητικοί, δεν πιστεύουν στο μύθο του
0: πολιτισμού. Κύριε Στέφανε.
2: Εγώ πήγα εκεί για να κάνω διαμαρτυρία.
0: Εσείς πήγατε να διαμαρτυρηθείτε. Okay.
2: Υπήρχε ένα περιστατικό εκεί και έχει γίνει police matter. Αυτό που έγινε, και δεν θα πω ονόματα. Okay.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό που θέλω
0: καλύτερα,
2: να πω.
0: Καλύτερα να μην πείτε ονόματα, γιατί ναι, δεν γνωρίζουμε.
2: Έδωσα φυλάδια για το μύθο του Πολυτεχνείου, για να θυμίσω τον κόσμο ότι δεν υπήρχαν νεκροί εντός του Πολυτεχνείου. Υπήρχαν νεκροί έξω από το Πολυτεχνείο.
0: Σωστό.
2: Αυτό.
0: Σωστό, ναι.
2: Αλλά εντός του Πολυτεχνείου δεν υπήρχαν νεκροί.
0: Ναι, αλλά αυτό, εντάξει, αυτό είναι.
1: Διαφορά, δηλαδή.
0: Αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία εντός ή εκτός. Πέθαναν άνθρωποι.
2: Ναι. Εννοείται αυτό.
1: Με τα άρματα της χώρας.
2: Εντός. Okay.
0: Ναι, οι στρατιώτες πυροβολούσαν στο ψαχνό.
2: Νεκροί εντός του Πολυτεχνείου. Αυτό ήταν το λάθος.
0: Αυτό...
1: Ήταν στο περίγυρο του Πολυτεχνείου. Δεν έχει διαφορά. Χρωματίζεται το Πολυτεχνείο.
2: Επειδή αυτή ήταν εντός.
0: Ένας.
2: Anyway, εγώ πήγα εκεί και unfortunately there was a bit of a scuffle, a physical scuffle. What happened was, I was giving out flyers. Explaining the lies of the Bolivian.
0: Κάνατε μια διαμαρτυρία. Εντάξει, καλώς. Εντάξει, είχατε κάποια φυλάδια.
2: A high ranking member of the Greek community of Melbourne, very high ranking, που ήταν εκεί, είχα ένα GoPro camera πάνω μου, μια κάμερα στο στήθος μου. Να γράφω τα πάντα. Just to make sure I'm safe, just in case. And καλώς το είχα. And basically, a high-ranking member of the Greek community δεν του άρεσε, and he grabbed my camera, άρπαξε την κάμερά μου με το χέρι του, ήταν γρήγορος και δεν το αντιμετώπισα καλά. He grabbed my camera, το έσυδε 20 μέτρα away, And there was a bit of a scuffle, okay? And then I went to pick up my camera, because νομίζω ότι ήταν σπασμένο, ευτυχώς δεν έσπασε, ευτυχώς.
0: Ναι, αυτό δεν είναι σωστό. Κανένας δεν πρέπει να χειροδικεί εναντίον κάποιου άλλου με τον οποίο δεν συμφωνεί. Αυτό...
2: Ήταν μια μορφή πολιτικής φιλίας, πιστεύω. Okay, I think it was a political violence from a very high-ranking member of the Greek community of Melbourne.
0: Αυτό είναι αδικαιολόγητο, σωστά. Αυτό είναι αδικαιολόγητο. Ναι.
2: And I implore all your listeners to look at the full video, to see the whole context. If everyone on YouTube, go on YouTube and type in Sean, S-E-A-N, space Angelo, A-N-G-E-L-O. There's a YouTube channel that has the full video of what happened. So Sean Angelo. And you can look at the video for yourself and see what happened. But I was very peaceful. I was de-escalating. Είχα negociatome εκεί που φωνάζανε, με απειλούσανε ότι θα σε θεσσαδεύουνε.
0: Αυτό δεν είναι σωστό. Οι απειλές δεν είναι σωστό.
2: Υπήρχαν και μέλη του Δημόκρητου who were very aggressive and threatening to bash me. And one member of the Greek community of Melbourne basically assaulted me by grabbing my camera and throwing it. Then, when I went back, after I got my camera and went back, there was another member of the Greek community, also very high ranking, who excused what just happened and said, oh, you weren't assaulted, nothing happens. And basically, I was literally assaulted. And this particular member of the Greek community, okay, he's very high up in the community, ignored it and didn't condemn what happened, basically excused the behavior of her colleague. And I think it was very unprofessional. And I think that this whole situation is wrong, okay? And my view about the word of the community is very mainstream. Even Κωνσταντίνο Καλίνιο, ο γνωστός δικηγόρος της Μελβούρνης, που όλοι αγαπάμε, okay? He put a Facebook post a couple of years ago, basically agreeing with my position, ότι this μνημείο...
0: Ένα λεπτό, κύριε Στέφανε, μην επικαλείστε... Εντάξει, αν θέλει θα μιλήσει ο ίδιος ο άνθρωπος να πει τις θέσεις του, μην επικαλείστε εσείς...
2: Το Facebook post του ήταν δημόσιο. Απλά λέω ότι τι είπε δημόσια, δεν λέω τίποτα. Που είναι κρυφό.
0: Ναι, okay. Αλλά δεν ξέρω αν εκφράζεται ακριβώς αυτά που λέει ο κύριος.
2: Well,
0: μπορεί να παρερμηνεύεται.
2: Πάντως,
0: το ζητούμενο εδώ, κύριε Στέφανε, είναι ότι εσείς καταγγέλλετε ότι έγινε χειροδικία εναντίον σας, ότι σας έγιναν απειλές εναντίον σας. Αυτό είναι απαράδεκτο,
2: ναι.
0: Σωστά.
2: Και αυτό ξέρω ότι το ένα... είναι police matter, δηλαδή έχουν κάνει charge.
0: Μην πείτε σας παρακαλώ τίποτα ονόματα. Η αστυνομία είχε αναμειχθεί, υπάρχουν έρευνες.
2: Θα πάει στο δικαστήριο στις 22 του Φλεβάρι. Δεν λέω ονόματα, αλλά μάλλον ο νέο

0: κόσμος και τις εφημερίδες θα το ανακοινώσουν στο μέλλον.
1: Ναι.
0: But the thing is, 22nd of February, 22 το Φλεβάρι, θα γίνει δικαστήριο, again, with the person that assaulted me. And they're also investigating someone else from Demokrito. They haven't laid charges yet. I won't name names, obviously. But they're also
1: σοβαρά θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα. Δημήτρη, κάτι θες να πεις?
0: Yeah, είναι σοβαρό θέμα.
1: Ένα λεπτό, κύριε Στέφανε.
2: Απλώς ήθελα να... να σου δείξω το δρόμο της να ηρεμήσουν τα πνεύματα,
1: σωστό,
2: μάθουμε όλοι κάτι από αυτό,
1: να... συνένεση
2: ναι. να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς
1: μέτρο.
2: Μεγάλες αντιδικίες
1: μέτρο.
2: Και να αποφύγουμε τον νόμο, όχι τίποτα.
0: If they apologize to me, wouldn't it be an issue? They didn't apologize. I emailed the Greek community of Melbourne asking them to condemn what happened to me.
2: Εμείς δεν είμαστε δικαστές.
1: Όχι, εντάξει, εσείς κύριε Στέφανε θέλετε να βρείτε το δίκιο σας, ας πούμε. Αισθάνεστε ότι έχει γίνει κάποια αδικία.
0: Και αντί να με αντιμετωπίσουν δημοκρατικά και να talk to me like a human being, I was basically attacked and abused and verbally threatened and assaulted. And I think this is not a good example. And I think it's in the public interest for the Greek community of Melbourne to know that their so-called representatives are basically thugs and basically attacking people for having different political views.
1: Εντάξει.
0: And I think that's very wrong.
1: Κύριε Στέφανε, okay. Νομίζω αυτό είναι
0: ένα λεπτό,
1: κύριε Στέφανε. Είναι λίγο υπερβολικό να λέμε thugs τους ανθρώπους αυτούς που επιτελούν πολύ σοβαρό έργο. Εντάξει, μπορεί να υπήρξε κάποια αντίδραση. Φαντάζομαι ότι κάτι θα συνέβη, εντάξει, ανάψανε λίγο τα αίματα, εντάξει. Συμφωνώ μαζί σας, δεν πρέπει κανένας να απειλεί κανέναν άλλον, αλλά πρέπει να σεβόμαστε όμως και τον χώρο και την τελετή. Εάν είναι μια σοβαρή τελετή, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε διαδηλώσεις και να φωνάζουμε, γιατί και θα υπάρχει αντίδραση και από την άλλη πλευρά. Πάντως θέσατε τα ζητήματα, κύριε Στέφανε.
0: I did a counter protest, like I said, look at Sean Angelo on YouTube.
1: Okay, θέσατε τα θέματα. Ωραία, να ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: But one last thing I want to say, this is very important. Apart from that, I think people would ask the question, για ποιον λόγο είναι σωστό, επίσημα μέλη της Ιδρύσης Κοινότητας Μελβούρνης, to brush shoulders με μέλη Δημόκρητου and less Φίνο Κουκουέ, the same party Κουκουέ, που δεν έχει καταδικάσει τα εγκλήματα της Ενώσης και του Στάλιν, δεν γίνεται αυτό. Like, they're brushing shoulders with literal communists, and this is not appropriate. Αν υπήρχε μια ναζιστική οργάνωση, Χρυσή Αυγή Μελβούρνης, που κάναν τελετή εκεί, και ήταν σωστό, μέλη της κοινότητάς μας να παρευρέθονται εκεί μαζί με αυτούς, there would be ολόκληρος στάλος. How come it's okay να κάνουν brush shoulders με κομμουνιστές, μίσους κομμουνιστές?
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Στέφανε, έχουμε όλοι συμφιλειωθεί. Έχουμε συμφιλειωθεί αριστεροί και δεξιοί. We should brush shoulders with all the people who differ with us.
0: Αν είναι έτσι, για ποιο λόγο καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή η κοινότητα?
1: Ένα λεπτό, κύριε Στέφανε. Χρυσή Αυγή, εγκληματική οργάνωση. Γι' αυτό τους βάλανε φυλακή. Η Πόλεν Χένσον δεν είναι ζήτημα. Ένα λεπτό. Απέναντίας στην υπόθεση της Πόλεν Χένσον, ο Αυστραλιανός λαός υποστηρίζει το κόμμα της. Έχουμε ψηφοφόρους που ψηφίζουν το κόμμα αυτό. Δεν υπάρχει καμία παρανομία. Ίσα ίσα που πρέπει να αναδειχθούν.
0: The Greek community of Melbourne went against her. They call her out. Όταν έπαιγε για το monoculture, θυμάστε που έκανε στο press club.
2: Εντάξει, the Greek community of Melbourne.
0: Αμέσως, η κοινότητα.
1: Ο πολυπολιτισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Ο πολυπολιτισμός είναι σημαντικό επίτευγμα της κοινωνίας μας και πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ομογενών μας.
0: Και δεν έχει Έλληνες κέντρες. Εδώ που ζω εγώ έχουν Έλληνα κέντρες.
1: Εγώ το έχω πει και από αυτό ότι το πρόβλημα της δεν είναι... Πολλές από τις θέσεις της είναι ότι δεν έχει τον τρόπο να μιλήσει, δεν ξέρει πολλές φορές να μιλήσει. Όταν λέει μόνο κάουτσα, αλλά λέει πολυεθνική Αυστραλία, Το ίδιο πράγμα λέμε. Λέμε πολυπολιτισμό. Ναι. Απλώς το λέει με άλλα λόγια.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Οι μεγαλάδες να βάλουν την ασφαλεία πρώτα και να αφομοιώνονται. Αυτό λέει
1: το. Κύριε Στέφανε, ευχαριστούμε θερμά. Είπατε αυτό που θέλετε να πείτε. Να σας ευχαριστήσω, έτσι. Να μην πάρουμε όλο τον χρόνο. Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Okay. Bye.
1: Πολλά τα Εντάξει. Πάμε σε λίγη μουσική. Το τηλέφωνο, Δημήτρη, το θυμάσαι το τηλέφωνο.
2: 94 15 19 23.
1: Πάμε.

0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω και πάλι Δημήτρη, τους φίλους και τις φίλες για τα τηλεφωνήματά τους. Είμαστε η ζωντανή φωνή της παροικίας. Να θέτουμε όλα τα ζητήματα πάντα με σεβασμό και πάντα με κατανόηση για όλους τους συνανθρώπους μας.
1: Ελεύθερες οι γραμμές για όλους.
0: Και ζωντανά. Και η πραγματική δημοκρατία είναι να ακούς όλες τις διαφορετικές φωνές της παροικίας μας. Αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία.
1: Και η ευθύνη να λες την δική σου γνώμη, να μην υποκρίνεσαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα, Δημήτρη, στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και πραγματικά πόσο όμορφο είναι το Καστελόριζο, το ακριτικό αυτό νησί. Θέλω λίγο να δούμε την ιστορία. Και όποτε. Γιατί. Εντάξει, έχουμε πολλούς που έχουν έρθει στην Αυστραλία με τις κοινότητές τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πολλά χρόνια εδώ τώρα στο εξωτερικό, βοηθούν την πατρογονική τους χώρα πάντα με μεγάλη αγάπη και με δωρεές, με προσπάθειες, στέλνουν χρήματα στο ακριτικό τους νησί. Αλλά ήθελα να δούμε λίγο την ιστορία του Καστελόριζου.
1: Μεγάλο εμπορικό κέντρο μέσω των αιώνων.
0: Λοιπόν, πήγα στην Wikipedia που έχει αρκετά στοιχεία για το Καστελόριζο. Επισήμως η Μεγίστη.
1: Ναι.
0: Νησί των Δωδεκανήσων, στο Λύκειο Πέλαγος. Απέχει μόλις 1,3 ναυτικά μίλια από τη Τουρκία.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πολύ κοντά, έτσι. 1,3 ναυτικά μίλια. Είναι περίπου 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο. Από το Πειραιά είναι 330 ναυτικά μίλια. Πολύ μεγαλύτερη απόσταση από το Πειραιά σε σχέση με τη Τουρκία. Και συνοδεύεται με μια μεγάλη ναυτική παράδοση, με έντονα τα σημάδια της ναυτικής και εμπορικής ανάπτυξης που κάποτε γνώρισε. Απέκτησε παγκόσμια προβολή το 1991, όταν γυρίστηκε εκεί η ταινία «Μεντιτερένιο», που βραβεύτηκε με Όσκαρ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, είχε πληθυσμό 594 κατοίκων που διαβιούν στο ομώνυμο οικισμό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός στο νησί. Είναι η μεγαλύτερη, εξού και το όνομα Μεγίστη, νήσος ενός μικρού συμπλέγματος που ονομάζεται Σύμπλεγμα Καστελόριζου ή Σύμπλεγμα Μεγίστης και περιλαμβάνει διάφορα νησιά, ο Άγιος Γιώργιος, Αγριέλαια, Κουτσουμπάς, μεγάλο μαύρο ποινί, μικρό μαύρο ποινί, το μεγάλο μαύρο ποινί, μικρό μαύρο ποινί, Πολύφαδος 1, Πολύφαδος 2, Ρο, Σαβούρα, Στρογγυλή και άλλα, που ανήκουν στην Ελλάδα καθώς και κάποιες άλλες νησίδες που ανήκουν στην Τουρκία. Όλες αυτές οι νησίδες που ανήκουν στην Ελλάδα αποτελούν τον Δήμο Μεγίστης, με την Στρογγυλή, το νησάκι αυτό, τη βραχονησίδα αυτή, να αποτελεί το ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας.
1: Και αυτό το άκρο έχει
0: τεράστια στρατηγική
1: σημασία, διότι επιτρέπει την Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα,
0: την ΑΟΣ,
1: και να ενώνει ΑΟΣ Ελλάδα και Κύπρου.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και εκνευρίζονται οι Τούρκοι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Κάθε
1: ναι.
0: φορά.
1: Αλλά όμως, ξέρεις, παρατηρώ ότι οι Τούρκοι θρασίσει δημοσιογράφοι, όλο μυθιστορήματα, αλλά μπράβο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, πήγε εκεί πέρα με
0: Σε όλους τους Έλληνες Πρωθυπουργούς.
1: Σε όλους τους Έλληνες Πρωθυπουργούς. Τούτη τη στιγμή ήταν αυτός, πήγε εκεί πέρα με μια ηρεμία, λες και πήγαινε σε τριήμερη εκδρομή, χαιρέτησε όλο τον κόσμο, επισκέφθηκε Στρογγυλή καιρό, έθεσε στεφάνι νομίζω στην κυρία αυτή που σήκωνε τη σημαία κάθε μέρα στη Ρώ για πολλά χρόνια, και υποσχέθηκε πολλά χρηματικά ποσά σε υπαλλήλους που θέλουν
0: πρέπει,
1: να μείνουν
0: πρέπει
1: εκεί
0: να
1: πέρα,
0: υποστηριχθούν
1: και τέτοια, βεβαίως, ναι.
0: Αυτά τα ακριτικά νησιά. Ο μοναδικός οικισμός του νησιού, το ομώνυμο Καστελόριζο, βρίσκεται γύρω από το φυσικό λιμάνι και αποτελείται από τις συνοικίες πηγάδια, χωράφια και μανδράκι. Στον οικισμό υπάρχουν πολλά παλιά αρχοντικά που για πολλά χρόνια παρέμεναν άδεια και σχεδόν έρημα εξαιτίας της μετανάστευσης στο εξωτερικό, κυρίως στην Αυστραλία.
1: Κυρίως, ναι. Και η μισή από αυτούς, συγγνώμη, η μισή παροικία της Δυτικής Αυστραλίας είναι καστροριζή. Έχω και καλούς φίλους σε αυτή την παροικία.
0: Τα σπίτια που έχουν αναστηλωθεί σήμερα αποτελούν αυθεντικά δείγματα παραδοσιακής δωδεκανησιακής αρχιτεκτονικής. Αμφιθεατρικά κτισμένα γύρω από τη θάλασσα προκαλούν εντύπωση με την ομοιομορφία τους, που οφείλεται στα κοινά υλικά όπως ντόπια πέτρα, ξύλο από τη Μικρά Ασία, σιδεριές και κεραμίδια από την Ατάλεια και τη Μασαλία επίσης. Εντυπωσιακά βαμμένα, δίπατα ή τρύπατα, τα αρχοντικά βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής μπροστά σε έναν επιβλητικό κόκκινο βράχο. Στην κορυφή, το ερυπωμένο πια μεσαιωνικό κάστρο, χτισμένο πάνω στα αρχαία ελληνιστικά κρυπιδώματα της εποχής του Σωσικλίνη Καγόρα, είναι αυτό που έδωσε και το όνομά του στο νησί, το Καστέλο Ρώσο, δηλαδή το κόκκινο κάστρο.
1: Μάλιστα,
0: Καστέλο Ρώσο, Καστελόριζο.
1: Το παράδειξο εδώ πέρα είναι ότι η Τουρκία ισχυρίζεται, λέει, είναι κάτω από τη μύτη της. Αλλά και η Τουρκία είναι κάτω από τη δική μας μύτη. Τα σύνορα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Όσο μας ακούνε αυτοί.
0: Να πάρουμε τότε και ένα μέρος της Μικράς Ασίας. Και η Μικρά Ασία ήταν ελληνικό έδαφος για χιλιετίες.
1: Δεν λέω να πάρουμε τίποτα. Εγώ
0: θέλω
1: να
0: σου πω ότι αντιστρέφουμε το αίτημα.
1: Ναι, αντιστρέφουμε το αίτημα. Είναι εκεί και ό,τι και να λένε ότι αυτοί. Εμείς είμαστε πολύ κοντά εκεί και εμείς μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι πολύ κοντά στο δικό μας το σύνορο.
0: Ναι. Θα αναφερθούμε ευρύτερα στην ιστορία του νησιού. Είναι πραγματικά ωραίο και θα έχουμε, νομίζω, σε κάθε πρόγραμμα μία μικρή αφιέρωση σε κάποιο μέρος της Ελλάδος.
1: Να δούμε, ωραία ιδέα.
0: Να βλέπουμε, θα μιλήσουμε περαιτέρω για την ιστορία του νησιού, γιατί έχει μία παλιά αρχαία ιστορία. Ήταν κατοικημένο από τους αρχαίους, από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους. Θα έχουμε τα μηνύματα του σταθμού μας σε λίγο, σε δύο λεπτά. Να πούμε λίγο το καιρό, Δημήτρη. Σήμερα είπαμε 19 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να έχουμε και κάποια βροχόπτωση στη διάρκεια της ημέρας. Εάν είστε έξω, έχει σκοτεινιάσει εδώ που είμαστε στο Brunswick. Έχει συννεφιά, έχει σκοτεινιάσει λίγο ο ουρανός. Να έχετε μαζί σας την ομπρέλα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα βρέξει. 19 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία σήμερα. Αύριο 14 βαθμούς, πέφτει λίγο η θερμοκρασία, με βροχοπτώσεις. Τετάρτη 13 βαθμούς, μπορεί να βρέξει, μπορεί και όχι, την Τετάρτη. Πέμπτη νεφώσεις, αλλά δεν έχουμε βροχή, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία. 15 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία την Πέμπτη. Παρασκευή και Σάββατο όμως, σαν να επιστρέφουμε λίγο άνοιξη και καλοκαίρι.
1: Σιγά σιγά αλλάζει ο καιρός.
0: Παρασκευή 22 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία και ηλιοφάνεια. Σάββατο 24 βαθμούς και ηλιοφάνεια. Όπως και το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ ωραίος καιρός. Υψηλές, χθες 23 βαθμούς, Δημήτρη. Και το Σάββατο επίσης 22 βαθμούς. Ωραίος καιρός, Σάββατο και χθες Κυριακή. Αλλά και στο τέλος της εβδομάδος, Παρασκευή, πολύ ωραίο καιρό, 22 βαθμούς και το Σάββατο 24 βαθμούς. Οπότε να το απολαύσετε αν δεν εργάζεστε, οι περισσότεροι δεν εργάζονται τα Σάββατα, να το απολαύσετε με ωραίο καιρό, ωραίες καιρικές συνθήκες. Κυριακή 21 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα για κάποιες βροχόπτωσεις. Πάμε σε λίγο, σε 30 δευτερόλεπτα στα μηνύματα του σταθμού. Να μας πάρετε τηλέφωνο όταν επιστρέψουμε στο 94 15 19 23, για τα δικά σας σχόλια, μηνύματα, ό,τι θέλετε να θίξετε. 94 15 19 23. Να γίνετε μέλη αν δεν είστε του σταθμού μας και να συνδράμε τόσο μπορείτε. Πάμε σε μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek. Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Μάλιστα. Αυτό ήταν σύριαλ, ωραίο συγκρότημα. Όνειρα στη φωτιά. Δημήτρη, ευχαριστούμε για τα μηνύματα του σταθμού και ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα των ακροατών μας. Συνεχίζουμε την ιστορία του Καστελόριζου, Δημήτρη, τη Μεγίστη. Αν και μικρό νησί, το Καστελόριζο ή Μεγίστη έχει μεγάλη ιστορία, αφού είχε κατοικηθεί ήδη από την νεολιθική εποχή, ενώ στη συνέχεια απικίστηκε από τους Δωρείς, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα. Αυτοί έδωσαν στο νησί και το όνομα Μεγίστη, όπως ονομάζεται επίσημα ο Δήμος. Ένας θρύλος αποδίδει τη βάπτιση στον πρώτο οικιστή που λεγόταν Μεγιστέας, όμως μάλλον οφείλεται στο ότι ξεχωρίζει σε μέγεθος από τις γύρω νησίδες. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος την αναφέρει Πολυίστορ, ενώ ο Στράβωνας που έκανε πολλά ταξίδια σε όλη την περιοχή στην Ελλάδα, παραθέτει παρά την ονομασία Μεγίστη το όνομα Κισθίνη, που πιθανό να ήταν όνομα αρχαίας πόλης επί της νήσου. Οι Άραβες την ονόμαζαν Μαγιάς και οι Οθωμανοί Μεΐς. Την ονομασία Καστελόριζο την έλαβε περί το τέλος του 14ου αιώνα από τους Ιωαννίτες Υπότες επί του 8ου Μαγίστρου του Τάγματος, όταν έκτισαν επί του Κοκκινοπού Βράχου παρά την είσοδο του Λιμένα, κάστρο υπό το οποίο αναπτύχθηκε η πόλη. Το νησί φέρεται να είχε ανεπτυγμένο πολιτισμό από την προϊστορική περίοδο, αν κρίνει κανείς από τα αρχαία ευρήματα προϊστορικούς πελέκης που οι ντόπιοι αποκαλούν αστροπελέκια, επιγραφές, μυκναϊκούς τάφους, τα πολυγονικά ισοδομικά και κυκλόπια τείχη, αλλά και τα ερείπια του ναού.

0: ου το του Τριοπίου Απόλλωνα. Σημερινό Κάβο Κριός ή Απόλλωνας Μεγιστέος. Η λατρεία του οποίου ήταν διαδεδομένη στο νησί, καθώς και στα μικρασιατικά παράλια, όπως στα Πάταρα της Λυκίας. Το 1913, σε έναν από τους αρχαίους τάφους, στο οροπέδιο του Αγίου Γεωργίου, αποκαλύφθηκε μαρμάρινη σαρκοφάγος, εντός της οποίας φέρονταν μεταξύ άλλων και χρυσός στέφανος μυκηναϊκής εποχής, τον οποίο δόρισε η κοινότητα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Μεγάλη ιστορία από το Καστελόριζο. Πρώτη κάτοικη της Μεγίστης που έλαβε μέρος στην εκστρατεία της Τρίας μαζί με τα άλλα δωδεκάνησα ήταν οι Δωρείς, που είχαν κατοικήσει στη Ρόδο, με την οποία συνδέονταν πολιτικά και διοικητικά. Δηλαδή έχουμε τέτοιες αναφορές, πολύ ωραία. Πήγα και είδα και το φιλμ, την Οδύσσια του Christopher Nolan. Δημήτρη, μεγάλη ταινία, αλλά τρέχει γρήγορα, δηλαδή δεν βαριέσαι, είναι ωραία ταινία, μου άρεσε πραγματικά. Ορισμένα πράγματα βέβαια, εντάξει, ήταν λίγο παράξενα τώρα, η μαύρη ωραία Ελένη, η μαύρη κλιτεμνίστρα, εντάξει ρε παιδιά, το παρακάνουμε λίγο. Αλλά ήταν πραγματικά ωραία ταινία, ωραία ταινία.
1: Είναι για την woke εποχή, μόνο έτσι λένε μερικοί ότι θα μπορούσε να πάρει Όσκα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την ταινία. Το γεγονός είναι ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός μπαίνει πάλι στην επικαιρότητα και θα συνεχίζει να μπαίνει στην επικαιρότητα, και καλά θα κάνουν τα δικά μας τα παιδιά να μάθουν τα ελληνικά γράμματα, την ιστορία μας, την μυθολογία μας, που δεν είναι δεύτερον από την ιστορία μας, είναι βάση της ψυχολογικής του ψυχολογικού κορμού του ελληνισμού, ας το πούμε έτσι.
0: Πάντως ένα πολύ θετικό της ταινίας, Δημήτρη, της Οδύσσιας του Νόλαν, είναι ότι έχουν αυξηθεί υπερβολικά πάρα πολύ οι πωλήσεις των ομερικών επών, και της Οδύσσιας και της Ιλιάδας. Οι ξένοι πάνε και αγοράζουν τα βιβλία του Ομήρου.
1: Ναι, και έβλεπα ένα podcast, συναγωνίζονται και οι συγγραφείς που μεταφράζουν. Η Emily Wilson με έναν Μάκλσον, νομίζω, αν είναι το όνομά του. Και παρατήρησα μία διάλεξη για τη λεπτότητα, και άλλες φορές η προσοχή στην μετάφραση είναι πιο ρεαλιστική, άλλες φορές είναι να μεταφέρει το ρυθμό του ποίηματος, άλλες φορές είναι να είναι πιο αυθεντικά τα ελληνικά. Όλοι έχουν έναν τρόπο της μετάφρασης, γιατί τα αρχαία ελληνικά δεν μεταφράζονται εύκολα και ακριβής. Μία εντύπωση μου έκανε ότι ναι, μεν μερικές μεταφράσεις μιλάνε για gray-eyed Αθήνα, για την Αθηνά.
0: Καλά, τα δεν ήταν και μαύρη η Αθηνά, ας
1: όχι,
0: πούμε.
1: Gray-eyed. Ναι. Άλλοι τη λένε ξανθιά, άλλοι τη λένε μελαχρινή. Αλλά ο Μίκολσον, νομίζω είναι το όνομά του, την παρουσίασε σαν gleaming-eyed Αθήνα. Και η λογική του είναι ότι αυτοί που πήραν την λέξη gray-eyed από τα αρχαία ελληνικά, αυτή η λέξη, και δεν ξέρω ποια είναι, ήταν βασιζόμενη στην κουκουβάγια, και όταν κοιτάξεις τα μάτια της κουκουβάγιας είναι very gleaming, που λένε.
0: Ναι.
1: Λεπτομέρειες που είναι σημαντικές για μένα.
0: Γιατί έχει υπάρξει μια μερίδα του ακαδημαϊκού κόσμου που θέλουν να εμφανίσουν, ας πούμε, την Αθηνά ότι προέρχεται από τον αφρικανικό πολιτισμό, ότι ο ελληνικός πολιτισμός πήρε από τον αφρικανικό πολιτισμό. Κανένα πρόβλημα, αν είναι αυτή η πραγματικότητα, να το αποδεχτώ. Τα στοιχεία όμως δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, Δημήτρη.
1: Κοίταξε,
0: η Αθηνά δεν φαίνεται να εμφανίζεται ως αφρικανή,
1: κοίταξε,
0: από τις έρευνες. Συνεπώς είναι λίγο παράδοξο να βγαίνουν ορισμένοι, λέω, μειοψηφία ακαδημαϊκών να βγάζουν το βιβλίο «Η Μαύρη Αθηνά». Αυτά δεν είναι σοβαρά.
1: Ο Γιόνγκ έλεγε ότι αυτά τα πρότυπα είναι ανθρώπινα.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Εμείς όμως η ιστορία είναι έρευνα. Είναι επιστημονική έρευνα η ιστορία.
1: Η Σοφία πάντοτε εμφανίζεται στα όνειρα σαν μια γυναίκα. Δεν μπορεί να είναι να διαφέρει και πάρα πολύ. Κοίταξε, από την Αφρική.
0: Για τους Εβραίους η Σοφία είναι ο Θεός.
1: Ναι,
0: έτσι, άνδρας.
1: Εντάξει, αλλά
0: για τους Έλληνες ήταν άνδρες και γυναίκες, αλλά η Αθηνά, η θεά της Σοφίας και της γνώσης, ήταν γυναίκα.
1: Ναι, γεγονός, έτσι. Ναι.
0: Αλλά οι Έλληνες, ο ελληνικός πολιτισμός είχε όλα, είχε όλα τα στοιχεία, δεν ήτανε μόνο άνδρες ή μόνο γυναίκες.
1: Νομίζω η έμφαση είναι στα στοιχεία και όχι τόσο
0: αυτό, ακριβώς.
1: Στην σεξουαλικότητα των θεών.
0: Μα και τι δείχνει η έρευνα, όχι τι φαντάζεται ο άλλος στο νου του. Έτσι. Επειδή είναι κάποια καλή στιγμή να κάνουμε μερικές ανακοινώσεις, Δημήτρη, εδώ. Αυτή την Πέμπτη, στην σειρά σεμιναρίων της ελληνικής κοινότητας, αυτή την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε το σεμινάριο με τίτλο «Η δολοφονία του Καποδίστρια» το 1831. Ο μιλητής, ο συγκητής θα είναι ο Jonathan Zervas. Η παρουσίαση θα είναι στα αγγλικά. Ο Καποδίστριας υπήρξε ένας από τους πιο διακεκριμένους πολιτικούς και διπλωμάτες του 19ου αιώνα, ως ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, από την εκλογή του από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας το 1828 έως τη δολοφονία του στο Ναύπλιο το 1831. Αναγνωρίζεται ευθέως ως ο θεμελιωτής του σύγχρονου ελληνικού κράτους, ένας ένθερμος μεταρρυθμιστής και αρχιτέκτονας της ανεξαρτησίας του. Η παρουσίαση αυτή την Πέμπτη υποστηρίζει ότι εάν οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις του Καποδίστρια είχαν εδραιωθεί σταθερά κατά τη γένεση του κράτους, η Ελλάδα θα παρουσίαζε σήμερα πολύ ισχυρότερη θεσμική ηγεσία και οικονομική ανθεκτικότητα. Η δολοφονία του από μέλη της οικογένειας Μαυρομιχάλη, μιας από τις πιο εξέχουσες οικογένειες γεωκτημόνων της Ελλάδος, ανέκοψε άμεσα αυτές τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Κατά τραγικό τρόπο, η μετέπειτα κατευναστική στάση απέναντι στις ίδιες τις ελίτ των γεωκτημόνων που είχε αφισβητήσει ο Καποδίστριας, σε συνδυασμό με τη σκόπιμη καλλιέργεια του φατριασμού και τη διατήρηση πελατειακών δικτύων, ρίζωσε βαθιά στην ελληνική πολιτική ζωή. Αυτή ακριβώς η μεταβολή ήταν που άλλαξε ριζικά την πολιτική πορεία του ελληνικού κράτους και του διαδόχου του. Jonathan Zervas είναι ο μιλητής, πολιτικός επιστήμονας με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις πολιτικές επιστήμες, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Masters στην πολιτική και τη δημόσια πολιτική από το Πανεπιστήμιο Macquarie. Υπηρετεί ως μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Brisbane και μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Περιουσιών Φροντίδας Ηλικιωμένων της ίδιας κοινότητας. Θα είναι πολύ ωραία ομιλία στο 12ο όροφο, στο ελληνικό κέντρο, στο 168 Lonsdale Street, αυτή την Πέμπτη. Διαζώσεις, έτσι, αυτή η συνάντηση, 12ο όροφο, αυτή την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μετά μεσημβρίου. Πολύ ωραίο θέμα, ενδιαφέρον, γιατί είχαμε και την ταινία «Ο Καποδίστριας» πριν μερικούς μήνες. Ωραία ταινία.
1: Την έχω δει, ναι.
0: Σου έχω κλείσει το μικρόφωνο. Την έχεις δει, είπες?
1: Την έχω δει.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ορισμένα πράγματα τα προσπέρασε πολύ γρήγορα η ταινία, αλλά ωραία φωτογραφημένη η ταινία, ωραία εμφάνιση, δηλαδή πολύ όμορφο έργο. Πραγματικά, ωραία. Και μία άλλη ανακοίνωση, πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση στις 27 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Χρήστου Φίφη, ποίηματα 1963-2025. Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτωρ Στέφη Νικολούδη, την εκδήλωση θα συντονίσει ο δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρία στην αίθουσα 201 Ballon Ballon Place στο 15 Phoenix Street, Brunswick.
1: Συμπίπτει νομίζω με μια άλλη παρουσίαση του κυρίου Βασιλακάκου
0: Πότε, δεν έχω στοιχεία για αυτή. Πότε είναι, τι λεπτομέρειες.
1: Νομίζω είναι η ίδια ώρα και η ίδια μέρα.
0: Άμα έχεις τα στοιχεία να τα αναφέρεις.
1: Στη Πανλακωνική, 27.
0: Άμα έχεις τα στοιχεία να τα πούμε, εντάξει. Δεν είναι. Εντάξει, καλύτερα να μην υπάρχει, ας πούμε, σύγκρουση εκδηλώσεων, αλλά η παροικία μας είναι τόσο δραστήρια που αναμφίβολα θα υπάρξουν πολλαπλές εκδηλώσεις την ίδια ημέρα.
1: Είναι τόσο κοντά η μία με την άλλη που οι συγγραφείς νομίζω θα ήταν καλά να τη συντονίσουν, γιατί πολλοί οπαδοί τους θα προτιμούσαν να δουν και τις δύο.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τηλέφωνο Δημήτρη, θυμάσαι το τηλέφωνο?
1: 94 15 19 23 94 19 15 43.
0: Ωραία, πάμε σε λίγη μουσική. Ένα μεγάλο hit που το ακούσαμε και προηγούμενα, αλλά είναι ωραίο κομμάτι, με την Αναβίση. Το Αιγαίο, το ξέρουν όλοι τώρα φαντάζομαι, γιατί έχει, παρατήρησα πολύ μεγάλες θεάσεις και views στο YouTube και αλλού, μόνο σε λίγους μήνες, και είναι νούμερο ένα, δηλαδή απίστευτη επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε.

0: μάλιστα. Αναβήσει, Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον φίλο μας τον ακροατή, τον κύριο Νίκο. Κύριο Νίκο, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Και εγώ ήθελα να πω μια άποψη. Το θέμα, απρόσθετα, θέλω να πω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με τα πολιτικά, δηλαδή και το αριστερό κόμμα και το δεξί και όλα τα κόμματα και δεν βλέπετε συνολικά που πάμε. Δηλαδή, θέλω να σας φέρω ένα καλό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί 11 χρονών το Δεκέμβριο του 1975.
0: Ναι.
1: Τι έγινε στην Αυστραλία το Δεκέμβριο του 1975. Ξέρετε?
0: Δεκέμβριο του 1975.
1: Θυμόσαστε?
0: Δεκέμβριο, Νοέμβριο 15 του 1975 είχαμε την απόλυση της κυβέρνησης Whitlam.
1: Δεκέμβριο.
0: Νοέμβριο, 11 Νοεμβρίου έγινε η απόλυση.
2: Δεκέμβριο έγινε εκλογές.
0: Δεν ξέρω πότε.
1: Νομίζω είναι... Δεκέμβριο. Νομίζω ότι έγινε. Κοίταξε, το αν έγινε Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
0: 11 ήταν η μέρα Armistice Day. 11 Νοεμβρίου του 1985.
1: Οκ. Ναι. Okay. Το 1975.
0: Σωστά.
1: Και θυμάμαι ο πατέρας μου, ήμουν μικρό παιδί τότε, και θυμάμαι ο πατέρας μου που έβαλε το κεφάλι κάτω. Στην Ελλάδα ήταν Νέα Δημοκράτης, στην Αυστραλία ήταν εργατικός. Και υποτίθεται ότι αντιπρόσωπο. Το κόμμα το εργατικό αντιπροσώπευε τον εργάτη που ήταν σε εργοστάσιο και δούλευε εργάτης. Και θυμάμαι που έβαλε το κεφάλι κάτω και λέει και είπε «Νόμισα ότι έφυγα από τις μεγάλες δυνάμεις». Και δεν ξαναψήφισε σε αυτό το κράτος πλέον ξανά. Και αυτή η φράση που ακούστηκε στο σπίτι μας σαν μικρά παιδιά μας επηρέασε, δηλαδή με και εμείς τι γίνεται, γιατί πώς έγινε αυτό ένας πρόεδρος αρχηγός του κράτους να απολυθεί από κάποιον άλλον που αντιπροσωπεύεται 20.000 χιλιόμετρα μακριά. Και γι' αυτό ήθελα να πω ότι είτε είναι εργατικό αριστερή είτε είναι δεξιό, το θέμα είναι ότι η παγκοσμιοποίηση, η πολιτική παγκοσμιοποίηση είναι φανερή πλέον. Τα ομόλογα όταν ανεβαίνουν στην Αμερική ανεβαίνουν σε όλο τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Όταν δεν είναι coincidence, δηλαδή τυχαίως, ότι όλα τα κράτη, όταν μπει στην ιστοσελίδα Trading Economics, όλα τα κράτη σε όλο το σύμπαν, fiscally, δηλαδή στα ελληνικά η λέξη fiscal,
0: χρηματοπιστωτικά, οικονομικά.
1: Ναι, οικονομικά όλα τα κράτη στο σύμπαν είναι στο κόκκινο. Όλα. Ανεξαιρέτως. Είναι τυχαίο αυτό? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο.
2: Πολλοί από εμάς είμαστε στο κόκκινο,
0: Νίκο.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή δεν προχωράει. Πολλοί από εμάς έχουμε χρεωθεί.
1: Δεν είπαμε ότι η ζωή
0: δεν προχωράει. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο όμως.
1: Να ασχολούμαστε με τα μικροθέματα των πολιτικών κομμάτων. Πρέπει να βλέπουμε να είμαστε αετοί και να σηκωνόμαστε πολύ ψηλά και να βλέπουμε μακροοικονομικά πώς γίνεται. Γιατί πάνε όλοι έτσι.
0: Εσείς τι συστήνετε να κάνουμε, κύριε Νίκο?
1: Κοίταξε, απλώστατα συστήνω ότι όταν ένας πολιτικός βγαίνει και αντιπροσωπεύει ένα έθνος το οποίο έχει καθιστητικό constitution, ότι αυτός ο πολιτικός να κάνει αυτό που πιστεύει είναι στο συμφέρον του έθνους αυτού. Όχι να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί αν κάνουμε αυτό θα μας απολύσει το τάδε Ινστιτούτο ή θα μας απολύσει το τάδε Ινστιτούτο. Είμαστε τόσο

0: είμαστε οι πολλοί έχουν στροπέδες. Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν, κάνουν αυτό που τους λένε. Απρόστατα.
1: Ναι, σωστά, καταλαβαίνω. Αλλά πάντως σε κάθε επιλογή που έχει ο λαός και η πολιτική ηγεσία υπάρχουν, είναι διλήμματα, δεν είναι απλές οι λύσεις. Δηλαδή, αν κάνεις το Α, θα περάσει κάποιο άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν δώσεις μεγάλες παροχές σε μεγάλο πληθυσμό, με μέρος των κατοίκων, θα έχεις μεγάλα λύματα, θα πληρώσουν επόμενες γενιές. Εάν δεν θέλεις να τα χρεώσεις στις επόμενες γενιές, θα πρέπει να κόψεις από τις τωρινές. Κάπου υπάρχουν επιλογές δύσκολες, διλήμματα.
0: Οπωσδήποτε υπάρχουν δύσκολες επιλογές, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι και να είμαστε πιο... δεν μπορεί ένα κράτος να συνεχόμενα να λειτουργεί με ελλείμματα. Δεν γίνεται. Δεν χρειάζομαι να έχω πάει στο Harvard, στο Cambridge, να καταλάβω την μακροοικονομική θεωρία ότι τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ομόλογα μπορεί η αποθεματική κυβέρνηση να τα κοντρολάρει. Αλλά το νόμισμα ποτέ κανένας δεν μπορεί να το κοντρολάρει. Γιατί άμα πάει εναντίον ενός νομίσματος το κεφάλαιο, τα κεφάλαια, θα το πω και κεφάλαια,
1: σωστά.
0: Τότε τελείωσε το κράτος.
1: Σωστά.
0: Το καταλάβατε.
2: Κύριε Νίκο.
0: Είναι βασικό το θέμα. Δεν είναι αριστερό-δεξιό. Είναι πολύ βασικότατο.
2: Εν μέρος έχετε δίκιο, αλλά όμως, όπως και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά όπως και σε εθνικό επίπεδο, αν κοιτάξεις την Αυστραλία, εν παραδείγματος χάρη, στην ιστορία της, επειδή ήταν μια χώρα που αναγκάστηκε να φέρει κεφάλαιο σε μορφή χρήμα, μηχανήματα, ανθρώπινο κεφάλαιο και αυτά, είναι χρεωμένη σε όλη την ιστορία της. Δεν μπορούσε να αναπτύξει διαφορετικά. Το θέμα είναι πόσο υπεύθυνα χρησιμοποιείς τα χρήματα που δανείζεσαι.
1: Ναι.
2: Και αυτό ισχύει.
1: Και πόσο αποδοτικά είναι τα δάνεια που παίρνεις. Τα παίρνεις για να επενδύσεις ή τα παίρνεις για να τα σπαταλήσεις.
2: Αν δανείζεσαι για να αυξήσεις την παραγωγή σου, την παραγωγικότητα.
1: Ναι. Κύριε Νίκο, να ακούσουμε τον κύριο Νίκο. Λάτε.
0: Ναι, απλούστατα. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι απλό. Όταν δανείζεσαι, πρέπει να δανείζεσαι να επενδύεις, όπως λέμε, productive investment, δηλαδή να σου προσφέρει κάτι αυτή η επένδυση. Δηλαδή θέλεις μηχανήματα για να φτιάχνεις
1: μεγαλύτερη παραγωγή.
2: Σωστά.
1: Να είσαι μεγαλύτερη παραγωγή, ρε παιδί μου, ναι, να αυξήσεις την παραγωγή σου. Ναι.
0: Ενώ όλα τα πολιτικά, δηλαδή κάπου χάσαμε το παιχνίδι, όταν όλοι είπαμε, όλοι οι δύσεις, φυσικά, θα ήθελα να πω, αυτό είναι πάλι...
2: Ευνοούνε την κατανάλωση, αυτός θέλεις να πεις, κύριε Νίκο.
0: Τυχαίως που όλοι μας είπαμε, δεν χρειάζεται το 80, 82, 85, είπαμε όλοι δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε πλέον washing machines.
1: Βιομηχανικά προϊόντα. Ήταν τραγικό λάθος, yeah. Βέβαια, αλλά προσέξτε, κύριε Νίκο, όμως, προσέξτε. Προσέξτε, έχετε δίκιο ότι αυτό είναι κάποια απώλεια κυριαρχίας. Από την άλλη όμως, με τα φτηνά εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα και δεν ξέρω πού αλλού, ο απλός κοσμάκης μπορούσε να έχει πλυντήριο, ψυγείο, τηλεόραση πολύ πιο φτηνά. Αυτή είναι η διαφορά όμως.
2: Και επέτρεψε στην οικονομία να ασχοληθεί.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά υπάρχει ένα μέσο όρος. Είπαμε ότι όμως όταν δεν φτιάχνεις τίποτα, μετά είναι σαν να...
1: Έχεις κατεβάσει τα παντελόνια. Έχεις κατεβάσει τα παντελόνια. Δεν έχεις δυναμικά. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς να είστε καλά και να παίρνετε πιο τακτικά, κύριε Νίκο. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Και έχουμε τον φίλο μας τον κύριο Ηλία που παρεμένει στη γραμμή. Κύριε Ηλία, καλημέρα, ευχαριστούμε που παραμένατε εκεί. Τι κάνετε, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα και στην παροικία. Τώρα στην αρχή μιλούσατε για το δίζελ, σήμερα το είδα το δίζελ στα 2,72 στο Westgate. Και λένε ότι θα ανεβεί και πιο παραπάνω και... Έλεγες για την τιμή το βαρέλι που είναι στα 103, αλλά το βαρέλι είναι το βαρέλι, αλλά εμείς πληρώνουμε πως λέγεται το refinery cost, the refined barrel, γιατί το βαρέλι πηγαίνει στο Σιγκαπούρ και στο Σιγκαπούρ το φτιάχνουν diesel, το φτιάχνουν ό,τι χρειαζόμαστε, γιατί εδώ στην Αυστραλία δεν φτιάχνουμε, δεν έχουμε τα refineries να τα φτιάξουμε πώς τα φτιάχναμε κάποτε. Τα έχουν κλείσει όλα τώρα. Και τώρα όλα έρχονται από το Σιγκαπούρ. Και εκεί στο Σιγκαπούρ αυτοί αγοράζουν το βαρέλι. Εντάξει, αν είναι πανάκριβο το βαρέλι θα το πληρώσουμε, αλλά πρέπει να πληρώσουμε και για όσο χρειάζεται για να το φτιάξουν το βαρέλι, αυτά που χρειαζόμαστε. Και ήρθα το καράβι που φέρνει την βενζίνα εδώ στην Αυστραλία και αυτό τα κάψει και τέζω. Και όπως να, όλα, ό,τι βλέπεις, όλα κυκλοφορούνται με το τέζω. Τα λίκες, τρένα, αεροπλάνα, εντάξει αεροπλάνο και jet fuel, αλλά να πάει το jet fuel στο αεροδρόμιο πηγαίνει με το τέζω.
1: Όλα ανεβαίνουν, κύριε Ηλία. Να ετοιμαστούμε πάλι για ένα νέο γύρο ανατιμήσεων και αυξήσεων. Μεγάλο πληθωρισμό πάλι.
3: Ακριβώς, και το βλέπεις. Χθες πήγα εκεί να πάρω δύο καφέδες και κάτι γλυκό να φάω. Κάθε Κυριακή αυτό το μαγαζί περιμένεις ουρά. Πήγα εχθές, ήμουν ο πρώτος μέσα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να αγοράσει ούτε καφέ, ούτε τίποτα γλυκό.
1: Και πού είσαι ακόμα, γιατί θα ανεβούν και τα επιτόκια για τα στεγαστικά δάνεια.
3: Interest rates. Ένα μικρό καφέ, 6 δολάρια και 90 cents. Πού το πάμε, βάτω 7 δολάρια. Και το βλέπεις και τώρα... Σήμερα κυκλοφορά με την Ταλίκα, βλέπεις, όλοι αυτοί που οδηγάν Ταλίκες βλέπουν να ξεφύγουν, να πληρώσουν το τόλ, εκεί που τους πιάνει το τόλ μεταξύ Williamstown Road και Millers Road. Και όλοι έρχονται πάνω κάτω του Williamstown Road.
1: Ναι, για να αποφύγουν το κόστος, το έξτρα κόστος.
3: Τώρα εγώ πήγα μια άδεια container εδώ στο Brooklyn, να πάω μια άδεια καντάνη και να γυρίσω πίσω στο Port Melbourne, θα χρειαστώ 38 δολάρια.
1: Wow. Αυτά θα τα χρεώσει, η επιχείρηση θα τα χρεώσει στο καταναλωτή και πάει λέγοντας.
3: Και ο καταναλωτής θα πει και αυτοί λένε everybody's about Williamstown Road, αυτοί θα πούν να πληρώσουμε το μισό.
2: Κοίταξε το λίγο πιο θετικά,
1: κύριε Ηλία.
2: Σιγά σιγά η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας γίνεται πιο γρήγορη. Τουλάχιστον στα αυτοκίνητα θα αναγκαστούμε να αγοράσουμε ηλεκτρικά, τα οποία ακούω γεμίζουν με κανένα 10 δολάρια μόνο.
1: Και Ηλία.
3: Τώρα βλέπω το Limfox, η μεγάλη εταιρεία του Limfox, έχει αρχίσει να κυκλοφοράν
1: ηλεκτρικά φορτηγά.
2: Ακριβώς.
3: Ναι, άρχισα και μεγάλα. Τώρα... Είναι η αρχή.
1: Λεωφορεία ηλεκτρικά, φορτηγά ηλεκτρικά, αυτό... μπράβο.
2: Υδρογόνο.
3: Αλλά δεν ξέρουμε, ύστερα από 5-6 χρόνια, όταν το δώσω μέσα για second hand, θα έχει καμιά τιμή. Αυτό κανένας δεν το ξέρει. Πού θα είναι σε 5-6 χρόνια, όταν του πει το Limfox θα του κάνουμε try-in.
1: Και η ρύπανση από τις μπαταρίες και όλα τα υλικά που μπαίνουν στις μπαταρίες είναι ρύπανση του περιβάλλοντος. Αν κοιτάξεις αυτά τα ορυχεία που βγάζουν όλα τα στοιχεία που μπαίνουν στις μπαταρίες
2: και
1: στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι πολύ, ρυπαίνουν το περιβάλλον πολύ άσχημα.
3: Και τώρα ήταν ένα εκεί στο Kensington, ήταν ένα δρομάκι που έπαιρναν οι Ταλίκες να πάνε από, ας πούμε, από το Σίρι, από το λιμάνι κατά στο Geelong Road, χωρίς να πληρώσουν, χωρίς να πάνε πάνω στο West Gate Bridge,
1: να γλιτώσουν το κόστος, βέβαια.
3: Να γλιτώσουν και τώρα μπήκε, πώς θα δείτε, το government είπε, τώρα το βρήκαμε το κόλπο από... 1η Οκτωβρίου το έκλεισαν αυτό το δρόμο για τα λίγη.
1: Ναι.
3: Όλοι πρέπει να πάτε μέσα από το ΤΣΑΟ.
1: Θα σας υποχρεώσω, βέβαια. Και προσοχή στις λακκούβες πάλι. Προσοχή στις λακκούβες. Άκουσα, έχασε, κύριε Ηλία, όμως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, μοτοσυκλετιστής, στο Western Highway, δεν ξέρω που ήταν, έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Έπεσε σε λακκούβα. Και έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και μεγάλη, μεγάλη προσοχή από όλους.
3: Το Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή απόγευμα, θα φύγω να πάω στο Έρλα.
1: Καλό ταξίδι.
3: Στο Έρλα και θα περάσω το Western Oregon.
1: Προσοχή, προσοχή. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή με ασφάλεια, έτσι. Να τα πούμε όταν γυρίσετε.
3: Έγινε, θα ξαναζητώ για τη Ζουακούβη.
1: Θα μας πεις.
3: Το άλλο, την Δευτέρα.
1: Αυτό τη Μάρτη. Να είστε καλά, κύριε Ηλία. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Έγινε, χάρηκα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή συνέχεια. 9 και 38 πρώτα λεπτά. Ειδήσεις της ΕΡΤ στο κανάλι 35 τώρα, εάν συνδεθείτε με τη τηλεόραση, αν είστε σπίτι ή κάπου που έχετε τηλεόραση. Διαφορετικά, να έχετε μια υπέροχη ημέρα στη δουλειά σας ή όπου βρίσκεστε. Απολαύστε το καφεδάκι σας, να έχετε μια όμορφη και χαλαρή ημέρα, εύχομαι όσο το δυνατό. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Τα λέμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ στην παροικία.
1: Πάμε σε λίγη μουσική και τα λέμε την άλλη Δευτέρα, φίλες και φίλοι.